0: Η Μάμο Ράδιο.
1: Να πράβει το φεράρι, με πόδικο του τρούγκι.
0: Τβαγινά λιού ψυχητή, in 2 εσέντεν.